0: Εγώ παλά, με πίσω να μπήκε σαν μάμα. Άμα για μάγα δολάτρο, μπιδί μα που κοπέλα με λίγο κλάμα.
1: Μου πάπα εμπρέγω παλά, με πίσω να μπήκε σαν μάμα. Άμα για μάγα δολάτρο, μπιδί μα που κοπέλα με λίγο κλάμα.
2: Μου πάπα εμπρέγω παλά,
1: σαν μάμα εμπρέγω παλά.